Να ψεμαχτάει σε μαχτάει για εξωτερικά εννιά που είναι τουρισκάντσι, ρε σανγκάουα καί του τάπι. Κρίσιανο πάχρε ανακούνα, ορασιόνε δε Κρίσιανο. Ματέο 21-22 ρημάν, καγούνα σύντζι κυρίς ρεσάτσι μανιάκπι, του κουίρα τσάσκιν γιτσίμινιν. Λούκα δε σουτσιόν ρημάν, κάρα του ρεσανάντσι, μάνα σακίσια. Να επικαλερίσουν σε μαχτάει για εξωτερικά καί του τάπι. Του κουιούγκου σκαλιά γουναμάντα, βάνιου γαρού καλιά γουναμάντα, ρε σανγκαρόντσι για εξωτερικά. Σενιάρ καμούν ιντεσιόν τσιόρα πάιτσι. Σε ένα μανιαγρότσι νιώκαν τη διρεκτόρα, Ναρίτα Πατσέκο, νιά πάει λουχτίσκα πάει μαστεράδο εν κομμουνικασιόν εστρατέχικα, να πει πάει μάνας μανιαγρότσι, πάει ουέγιο κουναμάντα, σύνε λιάρα μάνας κατήσιον πολλές βοκασιόνες. Και πάρε του κουνγαρόχου, αγιο κουναμάντα, βακιν βάρμι, καριάσια, σωμακτάρια, παρε ερμανίτα, μοχίτας, σύνε λιάρα παρα σαστερδότσι, ρελιχιώσος, ρελιχιώσας. Καλερίσιον. Σάντα Κρουζ Ράικουμ. Mire, Yukunamanta, Nyukanchita Kishpichi, Señor Dios, Yaya, Churi, Espíritu Santo, Shutipi, Amén. Os adoro. Mayakatun Dios, Nyukata, Roshkamanta, Kishpichkamanta, Bautismota, Cheskichkamanta, Kaitutagama, Kausaita, Kuyashkamanta, Kantasumak Dios, Liatuku, Shungua, Pagrachusha, Dakini, Randimanta, Kamami, Cheskichirini, Asumak Jesús, Diawaka, Chiwa, Yanapawai, Alita. Causan gapak, puñun gapak, amén. Padre nuestro, ñukanchi kaupachapi tiakiyaya, kambak shuti alabashkachun, kambak kausana shamuchun, kambamune irwashkachun. Imashina kaupachapi sinallara kaipachapis, ñukanchi karampunja mikunatas kuna ñukanchi makwapay, ñukanchi huchakunatas perdonaway. Imashina ñukanchis ñukanchira lekchikunara perdonanchi, ñukanchira mahuchapur manara sakichun. Manalimanta, ñukanchita kishpichi, amén. Sinallara, sumaklia, manashunchi, ñukanchima María. Canta saludani María, Dios pa gracia Juan, undash kami kangi, Dios kanwami, tukuy warmi purapis. Kan arinishka mikangi, arinishka liarami, wawa Jesús, kan biksamanda pagarimushka. Santa María, Dios pak mama, nyukanchi huchasapa kunamantas, maniapai. Kura nyukanchi, wanyo yoraspis. Amén. Gloria al Padre, a la Vascachun, Dios Yaya, Churi, Espíritu Santo. Y machina carca de Rekpi con ampas, Wini, Wini, Elias. Amén. Credo, Kirina. Kirin, tu cucha que ya Dios pi. Jao, pacharas, kai pacharas, rurak. Señor Jesucristo, pis. Pai, pachuk zapale, Churi. Pai, mi Espíritu Santo, manda runa tu curca. Virgen Santa María, manta, pagarimurca. Poncio Pilato, que se me manda, tormenta pasarca. Cruzbi, chacatashka, guanyushka, pambashka carca. Ure pachama irgurca. Guanyushkuna manta, quince apunyawasha, caosarimurca. Cao pachama se carca. Chepie Dios pac alimakimantiahum. Chaimada causa cruna kunata. Guanyushkunata, staripangapak shamunga. Espíritu Santo Piscirini. Santa Iglesia Catolicatas. Santo Kunyana Paunaras. Cuchacuna Kispirinaras. Wanshuka kona causa rimunaras, wini causaitas, kirinimi, amén. Shayara mañashon, sumactalia, Espíritu Santo nyukancheri yanapachunisha, shamu y Espíritu Santo nyukanchita yanapangi, Dios pashimita alintindingak, canta shinji kiringak, Dios tasumak leakingak. Ángel de Dios, takishon, Dios washka ángel, ñukata rikupay, ñukata.